0: Μια γαλάνα, βως με αρελούμπρες, λαστρέα διάνα, δεν είμαι νοβιά. Αυλαρεμός, αυλαρεμός, μπόδας αζερεμός. Η κοντουνέα, η κοντου...
1: No, no conosco.
0: Sí, sí, ma un montón de estrofas. Nisos alba, nisos morena, la color recta.